0: Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms. Κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς. Το Τσιουέτε Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.

όμως ξεκινά. Στου χωρισμού την άκρη

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Με κοιτώ ο αεραγόρνος.
3: Cuando quieras.
4: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Μικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Μικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.

0: 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Μπράβο, 89,6. Κικυρίκου!
1: Η φάρμα το ζώο, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων

0: αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω.

Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

Μπράβο, 89,6. Φουλ επιτυχίες.

Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο. 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
5: Πούμιο!
6: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms. Κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς. Το Τσιουέτε Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
3: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο 89,6.
4: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
4: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
4: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.
5: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950 28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: παίζει Μπράβο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Αυτό ήταν καιρός να βρεθούμε και σήμερα. Πριν ορίσατε.
1: Ώρα μας ήταν. Γεια σας.
0: Ώρα και μέρα. Τι, αυτό έλειπε.
1: 5η 4 Ιουνίου σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Καλοκαίρι.
0: Επιτέλους. Θα το καταλάβουμε από ό,τι διαβάζω για τα καλά. Το καλοκαίρι στις αρχές. Βέβαια αυτό που συζητάμε είναι ότι έχει αργήσει να κάνει ζέστες. Άλλες φορές θυμάμαι μπάνιο τον Απρίλιο.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Καλό είναι και αυτό.
0: Ναι, καλύτερα είναι τώρα. Εμένα μου κάνει.
1: Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στη Μάρθα που γιορτάζει και στο Μητροφάνη.
0: Αυτό. Το Μητροφάνη.
1: Αφού έτσι είναι. Εγώ φταίω.
0: Ευηβελικός μας και δραμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε και σήμερα Πέμπτη. Διάφορα γίνονται γύρω μας. Εμείς θα διαλέξουμε έτσι τα πιο ενδιαφέροντα και τα πιο αστεία μακριά από τη μαυρίλα που κυκλοφορεί γύρω μας.
1: Προσπαθούμε να δώσουμε βάση σε αυτό. Προσπαθούμε να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές, αλλά δεν είναι και πάντοτε εφικτό.
0: Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έτσι και Θεού θέλοντος όλο το καλοκαίρι εδώ. Παρέα. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά για 2 ώρες

0: να σου πω.
1: Αυτά.
0: Δεν
1: αυτά
0: γίνεται να το ξεκινάς με ένα.
1: Δεν
0: δηλαδή,
1: ξέρεις,
0: αν είναι δυνατόν.
1: Δεν ξέρεις τώρα πώς θα καταλήξουμε. Μπορεί να καταλήξουμε.
0: Γιατί βογκάς, άνθρωπε.
1: Και καλύτερα. Αυτό με το βογκιτό. Εφόσον λοιπόν έτσι το πας. Μπορώ να σου το πω κι εγώ λοιπόν. Εφόσον είναι και Πέμπτη και κάποιες φορές τις Πέμπτες λέμε και τίποτα σεξουαλικό. Διάβαζα εδώ μια καινούρια έρευνα 77 γυναικών.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Έρευνα σε 77 γυναίκες τώρα λέμε για ότι το 66% φωνάζει για να επιταχύνει τη διέργεση του συντρόφου γιατί βαριούνται. Όχι, αυτό
0: φαντάσου
1: τώρα.
0: Φαντάσου πόσο αποτελεσματική είναι.
1: Δεν ξέρω, αλλά αυτό ξέρεις είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε σήμερα περισσότερο. Ενώ λέει το 87% ενισχύει την, με τις φωνές του, ενισχύει την αυτοπεποίθηση του συντρόφου. Τώρα δεν ξέρω πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο. Ή θέλεις να ξεμπερδεύεις, ή θέλεις να ενισχύεις την αυτοπεποίθηση του άλλου, ή και τα δύο μαζί, μπορώ να σου πω εγώ. Έτσι, αλλά έρχεται εδώ σοφός και λέει το εξής. Ας πούμε, καταρχήν, έτσι, αν ξέρεις λίγο την κατάσταση και δεν είσαι προτάρης, μπορείς να ξεχωρίζεις αν αυτές οι φωνές είναι... ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τις περισσότερες φορές.
0: Ναι.
1: Το ξεχωρίζεις αυτό, φαίνεται, ρε φίλε.
0: Εντάξει, ναι, είναι λίγο θέμα εμπειρίας αυτό.
1: Ναι, φαίνεται αυτό. Δηλαδή, ξενερώνεις άμα είσαι, ας πούμε, στην ηλικία των 40-45 και πάνω. Ξέρεις τι γίνεται. Αν δεν ξέρεις, είσαι άσχετος. Εκτός και αν δεν σε ενδιαφέρει τι κάνει ο άλλος και σε ενδιαφέρει τι θα κάνεις εσύ. Οπότε
0: κοίτα,
1: και αυτό παίζει.
0: Για να είναι ο άλλος στη φάση που φωνάζω, μπας και σε φτιάξω να ξεμπερδεύουμε. Σημαίνει ότι δεν πρέπει να ασχολείσαι και ιδιαίτερα.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω, πάντως είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των γυναικών. Έτσι, δηλαδή μην ρωτάτε μετά γιατί ο άλλος δεν θέλει να κάνει σχέση και γιατί οι άντρες δεν σε σκολάνε. Άμα ξέρει ο άλλος ότι θα μπει σε θεατρική παράσταση, δεν θέλει.
0: Α, ναι, αλλά να σου πω κάτι, και ο άλλος θα πρέπει να σκεφτεί τι κάνω λάθος.
1: Δεν κάνει λάθος, μπορεί να το έχει συνήθειο η άλλη.
0: Όχι, μπορεί να κάνει λάθος.
1: Λοιπόν, αργότερα θα πούμε κι άλλα γι' αυτό.

0: Λοιπόν, πριν πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πούμε ότι, να σου πω ότι όλα αυτά που διαβάζουμε εδώ δεν αναφέρουν κάπου αυτό που λες.
1: Ποιο?
0: Που έλεγες προηγουμένως. Ότι ρε παιδί μου, ότι δεν ενδιαφέρονται ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο οι σύντροφοι αυτών που φωνάζουν 66% που λέγαμε προηγουμένως ή 87%.
1: Για να μην περνάς καλά και να θέλεις να ξεμπερδεύεις σημαίνει ότι ο άλλος κάτι δεν κάνει καλά.
0: Δεν σημαίνει ότι δεν περνάς καλά, μπορεί η άλλη να μην θέλει. Απλά να έπρεπε να το κάνει, ξέρω και εγώ τι.
1: Δεν υπάρχει. Για να
0: το... Υπάρχει, υπάρχει ρε εσύ, υπάρχει. Θέλει να τον έχει, ξέρω και εγώ, ήρεμο. Έτσι. Ή άλλες σου λένε γιατί να πάει αλλού. Άμα δεν τον ευχαριστήσω εγώ, θα πάει αλλού. Οπότε να τον ευχαριστήσω εγώ. Έτσι, σε αυτά
1: αυτό
0: δεν
1: είναι αυτά σχέση.
0: Με αυτό σου λέω. Μα είναι συνέχεια τα ακούς γύρω σου αυτά. Αλλά το θέμα είναι ότι. Πώς να σου το πω. Προκειμένου να τη φύγει, το κάνει έτσι. Δεν την ενδιαφέρει δηλαδή εκείνη να περνάει καλά. Την ενδιαφέρει τον άλλο να τον έχει κοντά. Τέλος πάντων, να σου πω πριν πάμε σε διάλειμμα ότι υπάρχουν συμβουλές στις ψυχοθεραπεύτριες. Φτάσαμε και στην ειδική του θέματος.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία λέει να μην φωνάζετε. Έτσι. Να μιλάτε δυνατά ή να μιλάτε χαμηλόφωνα. Έτσι. Και να, λέει, να λέτε, ξέρω και εγώ, ναι. Αυτό που μου κάνεις, ξέρω και εγώ, μου αρέσει, συνέχισε το. Ξέρω και εγώ. Αχ, ναι, συνέχισε. Λέει εδώ. Έτσι. Είναι, λέει, καλύτερος τρόπος επικοινωνίας στο κρεβάτι παρά να φωνάζεις.
1: Να.
0: Ψυχοθεραπεύτρια. Και εδώ.
1: Ναι, εντάξει, κοίτα, άμα δεν μιλήσεις, να εξηγήσεις τι είναι αυτό που θέλεις.
0: Να εξηγήσεις κιόλας.
1: Ναι, άμα δεν πρέπει ξέρω, να εξηγήσεις και να κατευθύνεις, θα το κάνεις. Θα κάνεις.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Για να δεις και εσύ μια άσπρη μέρα,
0: έχω μια γνωστή που όταν ο άλλος δεν ξέρει να πάει μόνος του, τους διώχνει. Τους διώχνει με τη μία, δεν περιμένει. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μπράβο, το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιού Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά. Από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο. 89.

0: online το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50 Plus από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Επιβαλλεί Κοσμάς και Τρεμάδος, Πέμπτη σήμερα.
1: Πέμπτη, βεβαίως, βεβαίως.
0: Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Εκείνη η στιγμή που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν.
0: 4 Ιουνίου, ε.
1: Βεβαίως. Σαν σήμερα, λοιπόν, 4 Ιουνίου το 1456, οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Το 1827, αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο, ο Κωνσταντίνος Κανάρης είχε κάψει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. 1878 υπογράφεται η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. 1989 το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Tiananmen. 1996 η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου Γάβδου. 2017 η ΓΕΝΟΠΔΕΗ με ανακοίνωσή της επικροτεί την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τη ΣΥΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και διαβεβαιώνει ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 4 Ιουνίου.

0: Λοιπόν, Κοσμά,
1: ωραία.
0: Θέλω να δώσεις βάση σε αυτό που θα σου πω.
1: Τέλεια.
0: Γιατί και οι γάτες έχουν προβλήματα.
1: Οι γάτες.
0: Οι γάτες.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν προβλήματα. Okay. Και η συγκεκριμένη γάτα έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω πώς θα καταφέρει να το λύσει.
1: Η γάτα.
0: Η γάτα, ναι, ναι, ναι. Θυμάσαι τον γνωστό σχεδιαστή, τον Καρλ Λάγκερφελντ, που έφυγε από τη ζωή. Είχε αφήσει ως κληρονόμο
1: μια γάτα.
0: Τη γάτα του. 1,5 ναι. εκατομμύρια ευρώ.
1: Μιάου. Θέλω κι εγώ.
0: Λοιπόν, τη λένε Σουπέτ αυτή τη γάτα.
1: Ποιος το νοιάζει τώρα, το 1,5 θέλουμε εμείς.
0: Δεν έχει λάβει ούτε σεντ.
1: Γάτα είναι, γάτα. Πώς θα το λάβει δηλαδή.
0: Σύμφωνα με την πρώην οικονόμο του σχεδιαστή, τη Φρανσουάζ Κασότ.
1: Την ταΐζουνε, θέλει και κάτι άλλο.
0: Η γαλλική νομοθεσία λέει δεν επιτρέπει σε ζώα να κληρονομούν απευθείας χρήματα ή ακίνητα. Κατάλαβες. Δηλαδή έχει κληρονομήσει 1,5 εκατομμύριο και δεν μπορεί να τα πάρει η γάτα.
1: Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έφυγε από τη ζωή, ο οποίος είχε τεράστια περιουσία. Δεν είχε ένα νομικό σύμβουλο να ρωτήσει τα βασικά της νομοθεσίας του κράτους που ζει? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Εντάξει, λέμε για τους δικούς μας που δεν ξέρουν την τύφλα τους, να λέμε και για αυτούς οι οποίοι άνετα δίνει σε κάποιον χρήματα, ένα πολύ καλό νομικό και στα λέει όλα. Και στα λύνει όλα.
0: Το θέμα είναι τώρα ότι αυτή η κυρία που φροντίζει τη γάτα, που ήταν οικονόμος και τη φρόντιζε και πριν, δουλεύει αλλού για να μπορεί να συντηρήσει και τη γάτα.
1: Αυτά είναι τα προβλήματα.
0: Ενώ η γάτα κανονικά θα έπρεπε να έχει 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
1: Έτσι
0: να είναι λυμένα τα προβλήματα όλα.
1: Έτσι πάνε αυτά.
0: Γιατί έχει συνηθίσει συγκεκριμένη γάτα, μια πολύ συγκεκριμένη άμμο, για παράδειγμα.
1: Τώρα μην το συνεχίζεις.
0: Μια πολύ συγκεκριμένη τροφή.
1: Μην το συνεχίζεις πραγματικά.
0: Πώς θα καλύψει αυτές τις ανάγκες?
1: Μην το συνεχίζεις δηλαδή πραγματικά.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μπροστά μας.
1: Κανονικά θα πρέπει να βρούμε μια λύση για τη γάτα του Καρλ Λάγκερφελντ. Δεν γίνεται να μείνει έτσι αυτή η κατάσταση.
0: Πιο εύκολο είναι να βρω ένα medium και να επικοινωνήσω με το πνεύμα του συγκεκριμένου για να του πω δεν μας δίνεις εμάς το 1,5 έτσι,
1: να προσέχουμε
0: τη γάτα σου. Έτσι, δεν θα κάνουμε κάτι άλλο. Θα τη πάρουμε ένα σπίτι μόνο για εκείνη, να νοικιάζουμε το σπίτι, ρε παιδί μου. Εντάξει. Πόσο θα πάρει, πόσο θα ζήσει ακόμα αυτό το βρωμό γάτο.
1: Δεν το έπεσε λίγο. 14 χρονών είναι.
0: Αυτό έτοιμο να φύγει από τη ζωή είναι σε λίγο.
1: Καλέ, σταμάτα.
0: Λοιπόν, έχουμε Instagram.
1: Είναι πολύ εντυπωσιακή.
0: Ναι, εσύ, εντάξει. Λοιπόν, πιο εντυπωσιακό βρίσκω το 1,5. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Έτσι, να μας τα πείτε.
1: Να μας.
0: Έτσι, από τα social media, Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Κατραμάντας με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μην φύγει κανείς.

0: Unifor.gr. Ανεβάζει διάθεση.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: μοντέρνους χώρους. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Μπράβο, 89,6.
3: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
4: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
5: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
4: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
5: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
4: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
5: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
5: Μα ηλικία. Το λες τόσο γλυκά.

0: Bravo FM.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε καινούργοι στην παρέα μας.
1: Καλώς τους, εδώ.
0: Κάθε μέρα μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες εδώ κοντά σας, παρέα σας. Έτσι όπως μας γράφετε συνήθως εδώ πέρα στα μηνύματα, ότι σας κάνουμε παρέα. Έτσι.
1: Και εσείς μας κάνετε παρέα, παιδιά. Είναι αυτή η σχέση, είναι αμφίδρομη.
0: Έτσι. Και ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Έχουμε ξαναπεί κιόλας τον το Θωμά που μας είχε γράψει τις προηγούμενες μέρες. Τη Σοφία επίσης. Είναι κόσμος εδώ πέρα. Έτσι ξεχνάω κιόλας να μην σου πω μερικές φορές.
1: Τα φιλιά μας σε όλους εσάς.
0: Τη Μαρία Όλγα, τώρα θυμήθηκα. Τη Μαρία Όλγα επίσης. Την Άννα. Λοιπόν, σε μία εβδομάδα έχουμε γεγονότα.
1: Τι γεγονότα έχουμε σε μία εβδομάδα, με σκιάζεις τώρα.
0: Έχουμε ευχάριστα γεγονότα.
1: Α, άμα είναι για ευχάριστα να κάτσω να τα ακούσω.
0: Ναι, λοιπόν, την επόμενη Πέμπτη έχουμε την ταινία του Spielberg που βγαίνει στα σινεμά.
1: Καινούργια.
0: Ναι. Βεβαίως. Περιμένουμε πώς και πώς. Εγώ δεν έχω να πω κάτι. Εγώ περιμένω και εγώ να δω την ταινία. Σε καλοκαιρινούς κινηματογράφους ίσως προσπαθήσω να πάω να τη δω. Κατάλαβες, και έχουμε και το Μουντιάλ που ξεκινάει.
1: Αλλήλω.
0: Τι, δεν είναι το Μουντιάλ ένα...
1: Καλά, ναι.
0: Ένα γεγονός, το οποίο Μουντιάλ ξεκινάει 11, αν δεν κάνω λάθος, Ιουνίου και τελειώνει 19 Ιουλίου. Μιλάμε... Το μισό καλοκαίρι θα έχουμε Μουντιάλ φέτος. Κατάλαβες. Οπότε έχουμε γεγονότα σιγά σιγά.
1: Και γιατί να μην έχουμε, δηλαδή, εντάξει, τέτοια γεγονότα να τα έχουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αθλητικά γεγονότα, έτσι, ωραία πράγματα.
0: Έχω να σου πω και για τους εξωγήινους τώρα και όλα αυτά τα οποία ακούμε γύρω μας.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, εγώ άκουσα κάτι και θέλω να το μοιραστώ αργότερα εδώ μαζί σας. Έτσι, αυτά τα φανταστικά που ζούμε αυτόν τον καιρό, τα φοβερά που ζούμε,
1: τα μαγικά
0: με τους εξωγήινους. Έτσι, φαγώθηκαν, δεν αναρωτιέσαι γιατί τώρα, γιατί φαγώθηκαν οι κυβερνητικοί να αρχίσουν να λένε πρώην κυβερνητικοί, νυν κυβερνητικοί. Ξέρω και εγώ, ακόμα και ο Τραμπ έκανε ανακοίνωση ότι έβγαλε όλα τα απόρριτα στη φόρα, ξέρω κι εγώ. Γιατί τώρα, δεν αναρωτιέσαι? Δεν σου μπαίνει στο μυαλό? Εγώ βλέπω κόσμο που αναρωτιέται πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο στην παρέα μου, αλλά βλέπω και στο Instagram, στο TikTok, βλέπω βιντεάκια, αναρωτιούνται όλοι. Γιατί τώρα, σου λέει.
1: Από τη μία αναρωτιέμαι το γιατί τώρα και ποια είναι η σκοπιμότητα και τι μπορεί να συμβαίνει κτλ. Από την άλλη, σκέφτεσαι κιόλας ότι μήπως τώρα, γιατί έχει φτάσει το προχώρητο, παράδειγμα.
0: Ναι, το προχώρητο δεν μπορούν άλλο να το κρύβουν μέσα τους. Έτσι θέλουν όλα αυτά τα μετεωρολογικά μπαλόνια που λέγανε τόσα χρόνια, τώρα στις δεκαετίες, ότι βλέπαμε, να πούνε την αλήθεια πλέον. Δεν μπορούνε. Δεν το πιστεύω, κάτι άλλο δεν είναι σίγουρο αυτό.

0: Λοιπόν, τις εκκλησίες τις καθολικές τις γνωρίζεις, έτσι. Φαντάζομαι έχεις βρεθεί
1: και αυτές που λειτουργούν και αυτές που λειτουργούν ως pub ή discotheque.
0: Μπράβο αυτό.
1: Τις έχω δει και αυτές.
0: Θα σε πήγαινα στη Γαλλία σε μια τέτοια ακριβώς. Εκκλησία λέει μετατράπηκε σε disco και διοργάνωσε εκδήλωση που ονομάστηκε ηλεκτρονική θεία λειτουργία. Ο DJ έβαλε την κονσόλα του ακριβώς πάνω στην Αγία Τράπεζα, εκεί όπου τελείται η Θεία Ευχαριστία. Ρωμαιοκαθολικός ναός, η εκδήλωση παρουσιάστηκε ως φιλανθρωπική για συγκέντρωση δωρεών. Έγινε στην γαλλική πόλη Βαζεράκ και ήταν ξεκάθαρα ένα πάρτι με ηλεκτρονική μουσική.
1: Εσύ δεν έχεις δει η καθολική εκκλησία να μην λειτουργεί πλέον και να είναι δισκοτέκ? Δεν το έχεις ζήσει αυτό? Δεν το έχεις δει πουθενά?
0: Το έχω δει σε βιντεάκια. Δεν το έχω ζήσει
1: εδώ και 20 χρόνια νομίζω. Το έχω δει αυτό από κοντά κιόλας. Ξέρεις που λέγανε παλιά τα σκαλιά της εκκλησίας περιμένει η νύφη?
0: Ναι.
1: Ο γαμπρός μάλλον περιμένει, ναι. Και έρχεται η νύφη. Έβλεπες τα σκαλιά της εκκλησίας μεθυσμένους με τα μπουκάλια κανονικά. Αυτά.
0: Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν η διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης είχε εγκριθεί από τις υποπτεύουσες επισκοπικές αρχές. Τώρα ξέφρενο πάρτι σου λέει.
1: Έτσι.

0: Σε λίγο πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις. Έχουμε ακόμα ένα ημίωρο Πέμπτης, κυρίες και κύριοι. Να το πούμε μια τελευταία φορά ότι αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε TikTok, έχουμε και Facebook.
1: Από όλα έχει ο Μπαξές. Κοσμάς Αδραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Έτσι μας αναζητείτε, έτσι μας βρίσκετε και στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας και ό,τι θέλετε έτσι να πούμε, να συζητήσουμε.
0: Σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ επιστρέφουμε. Μην το κουνήσετε.

0: Μόνο μπράβο.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
6: Κοίτα πώς το χτυπάει!
7: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash!
6: Αμερικανιά και έτσι!
7: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
6: Smash Crunch! Smunch!
7: Ναι, Smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
7: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
8: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.
9: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ξενοδοχεία, καταλύματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα.
0: Τα καλύτερα τώρα.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.
12: Μια ζωή.

0: Εδώ είμαστε, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Θυμηθείτε, κάθε μέρα είμαστε μαζί 2 ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Πριν το διάλειμμα έλεγες κάτι για Γαλλία.
1: Ναι.
0: Κάτι για ναούς.
1: Ναι,
0: κάτι
1: ναι.
0: Για δίσκο και πάρτι στους
1: ναι,
0: ναούς.
1: Ναι.
0: Μένουμε Γαλλία, κυρίες και κύριοι. Γιατί να πάμε αλλού τώρα, τα καύσιμα έτσι κοστίζουν λίγο περισσότερο.
1: Πού
0: ακόμα.
1: Πού να ταξιδεύεις τώρα, ναι.
0: Και οπότε μένουμε Γαλλία, τι ωραία. Παρίσι εκεί, πήγω στο Άιφελ.
1: Και νότια Γαλλία.
0: Λοιπόν, και αυτό, αλλά πάμε πρώτα στην πρωτεύουσα, ξέρω και εγώ. Λοιπόν, έχουμε μια μέτρηση εδώ, μια έρευνα καινούργια. Έτσι, όσον αφορά το σεξ και τις γαλίδες, οι οποίες δεν ξέρω αν γνωρίζετε, οι γαλίδες ήταν πρωτοστατούσαν στην σεξουαλική απελευθέρωση μέσα σε αυτές τις προηγούμενες δεκαετίες. Έχουμε όμως, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έτσι, τα τελευταία χρόνια. Οι γαλίδες λοιπόν, γυναίκες από τα 15 ως τα 24, γυναίκες 15-24, δεν το λες ακριβώς. Έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας το πούμε έτσι, μόνο το 9% θεωρεί το σεξ απαραίτητο και το 29% πολύ σημαντικό. Οι υπόλοιπες τις βλέπω, τις κόβω λίγο αδιάφορες.
1: Okay.
0: Εντάξει, λοιπόν, το 1990 τα ίδια νούμερα, έτσι, στην ίδια έρευνα, είχε απαντήσει 14% απαραίτητο, 48% πολύ σημαντικό. Το δείγμα συνήθως είναι 1.100 γυναίκες. Είτε το 1990, είτε τώρα, το 2026, από ό,τι διαβάζω εδώ. Όμως, προσοχή, γιατί μετά πάμε στις κανονικές γυναίκες. Έτσι.
1: Τι είναι οι κανονικές,
0: κανονικές γυναίκες? Είναι μετά τα 24, έχουν μεστώσει λίγο, έχουν οριμάσει. Είναι 30, είναι 35, είναι 40. Τώρα το 15 δεν το λες γυναίκα. Είναι ενδυνάμει γυναίκα το 15, ας πούμε. Λοιπόν, αλλάζουν πάρα πολύ τα πράγματα, παιδιά, γυναίκες και άντρες στη Γαλλία. Λοιπόν, διαβάζω.

0: Εδώ ότι οι γυναίκες που εργάζονται και αμείβονται καλά στη δουλειά τους, το 57% θεωρεί πολύ απαραίτητο το σεξ.
1: Άμα έχεις λύσει όλα τα προβλήματα.
0: Ενώ στις διευθυντικές θέσεις, όσες γυναίκες είναι σε διευθυντικές θέσεις, θεωρούν το σεξ απαραίτητο 69%. Ιδέες, ιδέες.
1: Κοίτα, αν έχεις μια οικονομική άνεση, και μόνο, δεν έχεις μόνο να τότε, αγχωθείς.
0: Μόνο τότε είναι αυτό το σεξ, δηλαδή. Όχι. Άμα δεν την έχεις την άνεση.
1: Λέω ρε παιδί μου ότι αν έχεις λύσει τα προβλήματά σου και δεν έχεις το μόνιμο άγχος να προλάβω να κλείσω αυτή την τρύπα, να πληρώσω εκείνο, να κάνω το άλλο, να τα φέρω όλα. Ναι, κατάλαβα που πήγε το μυαλό σου.
0: Αυτό με την τρύπα. Έχεις άλλο να το σκέφτεται. Μην τη σκέφτεσαι εσύ.
1: Όταν λοιπόν έχεις τόσα άγχη μέσα στο μυαλό σου, προφανώς δεν θα βάλεις προτεραιότητα το σεξ, γιατί έχεις άλλα πράγματα βιοπορισμού που πρέπει
0: δεν
1: να λύσεις.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν νομίζω ότι αυτά συμβαδίζουν στη ζωή. Κατάλαβες, δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, συμβαδίζουν στη ζωή αυτά. Δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, άμα βγούμε εκτός Γαλλίας και πάμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή Βρετανία, εκεί το 20% των γυναικών από 20-24 ετών θέλουν σεξ, αλλά υπάρχει και ένα αντίστοιχο ποσοστό, 20% των γυναικών σε αυτές τις ηλικίες που δεν έχουν κάνει καθόλου σεξ. Ένα 20% σε Ηνωμένες Πολιτείες και Μεγάλη Βρετανία από 20-24 ετών δεν έχουν κάνει καθόλου σεξ, τίποτα. Και υπάρχει και ένα άλλο ηλικιακό εύρος, γυναίκες 25 με 29 ετών. Το 10% δεν έχει κάνει καθόλου σεξ σε αυτήν την ηλικία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Okay.

0: Λοιπόν, είχαμε πάλι κλοπή.
1: Τι κλοπή?
0: Μία κλοπή που έχει ξανασυμβεί. Έκλεψαν πάλι τη γνωστή μπανάνα από το έργο τέχνης του Μαουρίτσιο Κατελάν. Εκείνη την μπανάνα που είναι με την ταινία κολλημένη.
1: Δεν έχει
0: που ανανεώνεται.
1: Έλα,
0: αφού τα είχαμε συζητήσει ότι αυτή η μπανάνα ανανεώνεται. Αντικαθίσταται αλλά... κάθε τρεις μέρες.
1: Ναι, αλλά παρόλα αυτά όμως κοστίζει και κάποια λεφτά το έργο αυτό.
0: Το έργο ναι, αλλά την κλέψαν πάλι την μπανάνα. Τα ίδια είχαν γίνει και πέρσι το καλοκαίρι. Είχε πάρει ένας τύπος την μπανάνα και την είχε φάει επιδεικτικά μπροστά σε όλους.
1: Δεν ξέρω παιδιά, δεν ξέρω τι να σας πω.
0: Δηλαδή πραγματικά να σε πιάσει εσένα λύσα για μπανάνα, να είσαι να βλέπεις την έκθεση και η κίνησή σου να πάρεις την μπανάνα από τον τοίχο.
1: Όχι, απλά ρε, ζηλεύεις το έργο, λες δεν αξίζει τίποτα. Από κάτι εκατομμύρια δεν ήταν, πόσο ήταν, 5 εκατομμύρια έκανε.
0: Αλλά ναι, ναι.
1: Κάτι τέτοιο. Ο κόσμος είναι...
0: 6 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι, ο κόσμος έχει τρελαθεί, το ξέρουμε αυτό. Σε αυτή την εκπομπή το βλέπουμε ερώτημα, καθημερινά, άλλωστε.
0: Το βασικό ερώτημα, ποιος είναι πιο τρελός, αυτός που έφτιαξε το έργο, αυτός που το αγόρασε ή αυτός που τρώει την μπανάνα?
1: Πιο τρελός είναι αυτός που το πλήρωσε. Καταλάβες, όλοι οι άλλοι απλά παίζουνε. Τι να πεις, αυτός που το πλήρωσε έδωσε αξία.
0: Η υπεύθυνη επικοινωνίας του κέντρου Πομπιντού, η Έλσα Ντεσμέτ, δήλωσε ότι αυτή τη φορά η δικαστική οδός ήταν μονόδρομος, γιατί ο δράστης παραμένει άγνωστος, και επιπλέον είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο και πλέον τίθεται θέμα σεβασμού στο έργο.
1: Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω τίποτα, δηλαδή μου έρχονται πολλά να πω, δεν θα πω κάτι.
0: Πρέπει να σεβαστείς το έργο.
1: Ποιος, εγώ? Εγώ?
0: Εσύ, γιατί σε βλέπω πως με κοιτάς λοξά έτσι και πας εκεί πέρα στο Πομπιντού, θα πας να φας την μπανάνα.
1: Κανονικά. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Είσαι ασεβής.
1: Εντάξει, μπορώ να μπλέξουμε, αλλά θα το φάω.
0: Εγώ δεν έρχομαι να σε βγάλω.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήταν. Τα μαζεύουμε εδώ. Μπανάνες, ταινίες, έτσι, κολλητικές ταινίες. Μια φορά, αλλά εκατομμύρια δεν μαζεύουμε, δυστυχώς. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Θα έρθουν και αυτά, δεν μπορεί.
0: Έτσι,
1: αφού έχεις μπανάνα, έχεις ταινία, δεν μπορεί να έρθουν τα εκατομμύρια.
0: Λοιπόν, δίνουμε ραντεβού για αύριο εδώ την ίδια ώρα.
1: Μέχρι αύριο λοιπόν που θα είμαστε εδώ πιστοί στο ραντεβού μας. Πολλά φιλιά από εμάς και να περνάτε.
0: Αύριο Παρασκευή εδώ ραντεβού,
1: Ναι, καλά, να κλείσουμε την εβδομάδα.
0: Πέρασε κιόλας. Φιλιά πολλά.

0: Παίζει Μπράβο.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950 28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μπράβο. 89,6. House Brand.
1: House Brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: House Brand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
9: 26950 25798.
10: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms. Κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς. Τον Τσιουέτ Ελετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
0: Μπράβο. 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις Μερούλα?
1: Καλώς ήρθες, καλώς σε βρήκα.
0: Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος θα είμαστε παρέα για τις δύο επόμενες ώρες. Πάμε να ξεκινήσουμε την πολύ πολύ όμορφη εκπομπή μας. Πενθυμίζω 4 του Ιούνιου, παρακαλώ.

0: αφάνως και μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό και θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Εντάξει, πάμε για τραγούδι και
1: γυρίζουμε. Εντάξει, αυτό το ψαράκι, το ωραίο, το ζουζουνιάρικο.
0: Το κορκοντιλάκι, εντάξει.
1: Ναι,
0: το κορκοντιλάκι δαγκώνει μετά.
2: Έλα. Ναι.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Να πω που θα μας βρουν.
1: Α, έλα, πες.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, αν θέλετε να μας βρείτε, να μας στείλετε το δικό σας μήνυμα, θα μας αναζητήσετε στο Facebook,

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανίτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Behind the bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
2: Μπράβο, 89,6.

Επιστροφή στο δεύτερο ημίρο, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος, και να σας πω ότι σήμερα γιορτάζει η Μάρθα Μητροφάνης, δεν το έχω ξανακούσει ποτέ μου, και Μητροφάνα. Εθνική επέτειο, Διεθνή ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών, πολύ σοβαρό θέμα και πρόβλημα στις σημερινές μέρες που ζούμε, τις περίεργες και δύσκολες. Το 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. 1827 αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. 1989 το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του, με τη σφραγή των φοιτητών στην πλατεία Tiananmen. Αυτά και πάμε για μουσική.

0: Έλα, Μερούλα, λοιπόν, άντε.
1: Λοιπόν.
0: Να πω... Α, θα πεις. Συνέχισε, βεβαίως.
1: Τι να πεις.
0: Όχι, επειδή μου ήθελα να πω. Άντε και στα δικά σας, ξέρω εγώ, σε εσάς τους ανήπαντρους ήθελα να πω. Δεν λέω για εμάς, σε εσάς είπα.
1: Γιατί?
0: Γιατί ράβηκε με γάμους και γλέντια. Δεν ξέρεις.
1: Ποιο γάμο και γλέντια είχαμε?
0: Ένας δήμαρχος, ρε παιδί μου, από το Μεξικό. Okay, παντρεύτηκε ένα κροκόδιλο. Αμέ. Μάλιστα, ο κύριος λοιπόν από την πόλη Οχάκα του Μεξικού.
1: Ευτυχισμένα, νομίζω.
0: Ήταν γάμος με τα όλα του. Μουσική, κλαπατσίμπα, ο γαμπρός, ντυμένη νύφη. Εντάξει, στην νύφη βέβαια είχαν βάλει και ένα φήμωτρο. Είχαν δέσει το εκείνο το πράγμα που δαγκώνει για να μην φάει το γαμπρό. Αλλά εντάξει, θα τον φάει σιγά σιγά μετά το γάμο. Ξέρει αυτή, ξέρουν αυτές, ξέρουνε. Εντάξει, συμβολισμός
1: αυτό
0: φυσικά,
1: είναι αυτό
0: έτσι.
1: Που λέμε... Επάτησα πόδι στη γυναίκα.
0: Δάγκωσα πόδι στη γυναίκα και του κόπησα το πόδι. Είναι, να το πεις καλύτερα. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι είναι συμβολικό αυτό και οι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής αποδίδουν θεϊκές ιδιότητες στον κροκόδιλο. Βέβαια, αν σε ένα χλάπ σου τρώει το μισό πόδι, θεϊκές είναι. Αυτό είναι.
1: Γεια μου, Χριστέ μου.
0: Έτσι.
1: Άι, τώρα αυτός να σε διοικεί με τέτοια μυαλά.
0: Άμα έχει πόδι ή χέρια, πώς θα υπογράφει. Με το φάγιο το κροκοδιλάκι. Με το κακόμενο το κροκοδιλάκι.
1: Ό,τι του κατέβει του καθενός.
0: Έτσι, μπράβο. Πάμε για ένα τραγούδι.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950 25798.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: εδώ έχουμε επιστρέψει για τη δεύτερη μας ώρα. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Μέρη, να σε ρωτήσω κάτι. Διαβάσαμε τις προηγούμενες μέρες για τις τηγανιτές πέτρες.
1: Εγώ δεν θυμάμαι κάτι.
0: Α, λοιπόν, είναι ο street food στην Κίνα. Τηγανιτές πέτρες. Αμέ. Κίνα και Ταϊβάν έχουν, όπως ξέρουμε σίγουρα, τα πιο περίεργα φαγητά. Πρόσφατα, λέει, κάνει το γύρο του διαδικτύου ένα πιάτο που έχει μέσα πόδι κροκοδίλου.

0: Άκου τι λέει, παιδιά. Ας κάνουμε ένα πείραμα. Να φας μια πέτρα να δούμε τι θα πάθεις.
1: Ωραία. Θα, μετά την εκπομπή. Θες τώρα μες στην εκπομπή.
0: Όχι, όχι, μετά να τελειώσουμε.
1: Εντάξει. Έλα, πάμε για τραγούδι.

0: Δεν με συγκινεί καθόλου.
1: Δεν με συγκινεί και εμένα. Και άμα κατά λάθος καταπιώ καμία, τι γίνεται μετά? Μπουγάδα μέσα, τι κάνω? Πώς το λένε, πετροπλημμένος θα γίνω.

0: Πάνω, πόσα ποντικάκια μπορεί να κάνει ένα ποντίκι?
1: Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να κάνει πάρα πολλά.
0: Θα σου πω εγώ. Ένα ποντικάκι μπορεί να κάνει μέχρι και 105 ποντικάκια το χρόνο.
1: 105 ποντικάκια το χρόνο, καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Μα τα τέλειο δεν είναι. Παντού, πώς τα λένε.
1: 105 ποντικάκια. Τα έχεις δει τα ποντικάκια?
0: Παντουτζέρι.
1: Όλη την ώρα δεν κάνουν άλλη δουλειά. Έτσι γίνονται τα πολλά ποντικάκια. Θέλει πολλά ποντικάκια, θέλει άλλα πράγματα. Ντροπή και έσχος, δεν λέμε εμείς τέτοια πράγματα. Είμαστε εμείς τέτοια εκπομπή.
0: Ναι, γλυκούλια είναι, αλλά είναι λίγο ησυχαμένα.
1: Ναι, μικρούλια είναι και ησυχαμένα είναι. Αλλά τι να κάνουμε τώρα? Δεν είναι όλα ησυχαμένα.
0: Εντάξει, τώρα να έρχονται να σου κάνουν έτσι με την ουρίτσα και τα. Δεν είναι πολύ ωραίο.
1: Πω, πω. Έτσι θα πάμε για διακοπές με αυτή την ξυνήλα που έχουμε. Καλά.
0: Εδώ έχουμε φίδια τα ποντικάκια, σε πειράζουν.
1: Έλατε, γεμίσει ο τόπος. Για πάμε για τραγούδι.

σηκώνουν τα χέρια τους όσοι είναι κάτω των 25 ετών. Κάτω.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Με κοίτω, Ραγόρνος.
5: Cuando quieras.
6: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές. Κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές. Με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα, τώρα.

0: Να υπενθυμίσω που θα μας βρούνε Θάνος και Μέρη, έτσι. Θα μας αναζητήσετε στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και ενδιάμεσα, μια και είπαμε για κροκοδιλάκια, πες το κροκοδιλάκι του που θα
1: αγκάει. Κροκοδιλάκι, αφού είναι σήμερα της μόδας, κροκοδιλάκι.
0: Το κροκοδιλάκι, λοιπόν, ενδιάμεσα αυτό το λατινικό και το συμβολάκι, θα μας στείλετε το ωραίο σας μήνυμα και εμείς θα το διαβάσουμε, εννοείται, αμέσως.

0: Θάνος και Μέρη. Μέρη και Θάνος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με λες μπροστά. Με συγκίνησες. Θέλω να πω ειρήνη και αγάπη σε όλο τον κόσμο.
0: Γιατί στα καλεστία θα βγεις, αυτές οι ερωτήσεις κάνουν στα καλεστία. Τι θέλετε να ευχηθείτε?
1: Δείχνεις την εποχή σου, δεν υπάρχουν πια. Πρόσεχε τι λες.
0: Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν, στο εξωτερικό δεν υπάρχουν.
1: Στο εξωτερικό τώρα εντάξει, ποιος βλέπει τώρα τα ξένα καλεστία? Εδώ στο Ελλάδα που είχε κάνει πάταγο.
0: Μάστε.
1: Που μαθαίνανε 4 προτάσεις και βγαίναν όλες και λένε: θέλω να πω, αισθάνομαι πάρα πολύ συγκινημένη. Και γι' αυτό θέλω να πω ειρήνη, αγάπη σε όλο τον κόσμο, κυρίως στα παιδιά.
0: Εντάξει, λίγο ταινία ήταν αυτό τώρα, αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε για ένα τραγουδάκι, έτσι, για να σε ηρεμήσω και τα λέμε σε λίγο.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Άντε με ρούλα, σήκω.
1: Παρασκευούλα αύριο.
0: Βούλα αύριο. Βούλα. Παρασκευούλα.
1: Παρασκευούλα, βούλα, ζάχαρη, παρασκευούλα, μέλι.
0: Μάζεψε. Βάλε και καμιά σκούπα, κάνε κάτι.
1: Έχε για Παναγιά, τα μιλήσαμε.
0: Ναι, άστε την Παναγιά και τα μιλήσατε και πάρε τη σκούπα τώρα να κάνεις και καμιά δουλειά. Άντε, μπράβο. Άντε, αύριο Παρασκευή, 5 του μήνα εδώ.
2: Μου.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
5: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
6: Behind the bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
5: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
7: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
8: 26950 25798.
9: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
10: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
9: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
10: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
9: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
10: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα. Κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
10: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
11: Κοίτα πώς το χτυπάει!
12: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash!
11: Αμερικανιά κέτσι!
12: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
11: Smash! Crunch! Smunch!
12: Ναι, Smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
11: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
12: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος!
13: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανίτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Ό,τι αγαπάς παίζει εδώ.

0: Μηδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
3: Μπράβο, 89,6. Το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Γεια σας, είμαι η Βίκυ Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
2: Μπράβο 89,6. Παίζει Μπράβο.

0: Μπράβο, μόνο επιτυχίες.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Lessas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά και έτσι!
3: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
2: Smash, crunch, smunch!
3: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
6: 26950 25 798.
7: Κικυρίκου! Η φάρμα το ζώο. Το κλασικό έργο του George Orwell έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα

0: ώρα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο.

0: τη μία επιτυχία μετά την άλλη.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανίτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
3: Στη σόγια.
4: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
3: Εγώ θέλω.
4: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
3: Χωρίς πίτα.
4: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
5: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26 95 0 48 882.

0: Μοντέρνος χώρος, μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
3: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

αναφύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Lovefm.gr. Συντονίσου τώρα.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry, Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Blessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά και έτσι!
3: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
2: Smash, crunch, smunch!
3: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος!

0: Μπράβο. 89,6.
1: House Brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: House Brand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
7: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
8: 26950 25798.
0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Τα καλύτερα τώρα.

0: 101,6. Ανεβάζει διάθεση.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Pret 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet and Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
2: Στη σόγια.
3: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
2: Εγώ θέλω.
3: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
2: Χωρίς πίτα.
3: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
4: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950 48882.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41 447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Γεια σας, είμαι η Βίκυ Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time!

0: Μπράβο, 89,6. Συντονίσου τώρα.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανίτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά και έτσι!
3: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
2: Smash, crunch, smunch!
3: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time!

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950 25798.
0: Μπράβο, 89,6.
7: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Παίζει Μπράβο

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.

Για όλες τις καρδιές που χτυπάνε μηχανικά σήμερα, δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει. Αλλά καλό είναι και αυτό, μέχρι να αλλάξει αυτός ο ρυθμός και να γίνει πιο χαρούμενος. Εδώ είμαστε εμείς για να το βοηθήσουμε, να το σπρώξουμε, θα έλεγα βασικά. Αυτή είναι η λέξη που μου έρχεται. Με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Καλοκαιρινή πια και επισήμως Ιούνιος, παιδιά, τι κάνετε? Πώς ξεκίνησε αυτός ο μήνας, ο πρώτος του καλοκαιριού? Οι μέρες έχουν μεγαλώσει τέρμα και μας περιμένουν να τις ζήσουμε, να τις γεμίσουμε με όμορφες στιγμές που θα γίνουν υπέροχες αναμνήσεις. Πάμε να το κάνουμε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο, Γκάζι και ξεκινήσαμε.

0: Αυτό, αυτό. Αυτά τα νυχτοπερπατήματα έχουν ξεκινήσει πια για τα καλά. Είναι η περίοδος που κάνουμε τα περισσότερα. Γιατί αργεί να ανοιχτώσει, όπως ξέρουμε. Είναι η εποχή επίσης που γίνονται πάρα πολύ και ωραίοι γάμοι. Να ζήσουν τα παιδιά και στα δικά μας οι ελεύθεροι και ελεύθερες. Να τα λέμε κι αυτά. Γενικά είναι μια εποχή που... που το θέλω από το δεν μπορώ. Είναι ένα φοβάμαι δρόμος, όπως λέει και ο Γιώργος Σαμπάνης που μόλις ξεκίνησε. Και δεν αξίζει τον κόπο. Σαν οι αντιστάσεις να πέφτουν μαζί με τα διάφορα φρούρια, έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Σαν να υπάρχει και ένα δεν πειράζει, ό,τι και να γίνει. Για πάμε λοιπόν.
1: Πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους, χίλια σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά.

Εδώ είμαστε με μαργαρίτες, σαν αυτή που μόλις ακούσαμε από το Χρήστο Μάστορα και λουλούδια και τραγούδια κυρίως. Και έχουμε πολλή ώρα μπροστά μας. Μην ξεχνάτε, στο τρίτο ημίωρο πάντα της εκπομπής έχουμε πλέον και την Ξένια Κούρτογλου με κάποιες συμβουλές ευζωίας, θα έλεγα. Τώρα όμως έχουμε τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors. Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Μπράβο, 89,6.
3: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.

0: Μόνο μπράβο.
1: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξει κι εσύ την παραδείσο σου.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Αυτός ήταν ο Χάρης Βαρθακούρης που άνοιξε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε κι εσείς που τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας. Είναι η εκπομπή Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Άλλο ένα καλοκαίρι. Και αν μετράω σωστά, είναι το 13ο που είμαστε παρέα. Τι λέτε, πόσο να τα κάνουμε? Και γιατί να μην κάνουμε αυτό να είναι και το καλύτερό μας? Δεν είναι και λίγο στο χέρι μας? Πολλές φορές είναι επιλογή το να είμαστε χαρούμενοι. Πολλές φορές είναι επιλογή το να βρίσκουμε το καλό όπου κι αν είμαστε. Ακόμα κι αν αυτός είναι κάποιος λογαριασμός. Ας πούμε, ένας λογαριασμός που πολύ μου αρέσει είναι αυτός Κατερίνας Λιόλιου.

Φωνές που ακούμε στον ύπνο μας και φωνές που ακούμε στο ξύπνιο μας, θα έλεγα εγώ. Και δεν ξέρω τι φωνή ακριβώς άκουσε μία τουρίστρια που είχε πάει ταξιδάκι στη Ρώμη. Αλλά πάντως την έκανε τη βουτιά της. Όχι ακριβώς βουτιά, βασικά μπήκε μέσα στη φωντάνα τη Τρέβη. Μπήκε ολόκληρη, έβγαλε τα παπούτσια της και μπήκε για να ανεβάσει, λέει, βιντεάκι στο TikTok. Έτσι. Της φώναζαν η ασφάλεια εκεί πέρα να βγει. Εκείνη τίποτα, το χαβά της, γιατί το βιντεάκι στο TikTok έπρεπε να κάνει τα like του, τα views του. Πώς το λέτε αλήθεια και πώς το κάνετε, πείτε μου. Και μην πω και το κλασικό και που να σφίξουν οι ζέστες τώρα. Ναι, έχουν ήδη ξεκινήσει.

Αυτή ήταν η Λένα Ζευγαρά, λοιπόν. Ξεχνάει και το όνομά της, αλλά αν ζούσε στην Ιρλανδία και είχε το επίθετο Σάλιβαν, τότε δεν θα το ξεχνούσε. Να σας πω ότι σχεδόν 2.000 άνθρωποι με αυτό το επώνυμο, με το επώνυμο Σάλιβαν, συγκεντρώθηκαν στην κομινία Κόρκ και μπήκαν στο βιβλίο Guinness. Και αναρωτιέμαι στην Ελλάδα με ποιο επώνυμο θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Για σκεφτείτε.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms. Κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς. Το Τσιουέτε Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.
3: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: bravofm.gr.
4: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresider ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresider, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Αυτή είναι η Μαντό. Η Μαντό που είχαμε αγαπήσει, πότε ήταν, δεκαετία του 90, κάπου εκεί, παιδιά. Χαρταετός. Και ναι, η φωνή για την αλλοιωθή. Και ακόμα και αν μεγαλώνουμε εμείς, στα χέρια μου, κάποιες φωνές είναι διαχρονικές. Κάποιες στιγμές, κάποια τραγούδια δεν παλιώνουν ποτέ. Αυτός παρόλα αυτά είναι ένας χαρταετός ολοκένουργιος του κουτιού, έτσι. Και ας μην έχει σχέση με καμία καθαρά Δευτέρα.

Μάνος και Ντίνα, λοιπόν, ενθουσιασμένος. Το πιο ωραίο πράγμα να είσαι ενθουσιασμένος μετά από 5, 10, 20 ραντεβού. Γιατί μετά το πρώτο, νομίζω όλοι είμαστε λίγο πολύ, έτσι. Ναι, είναι η πρώτη εντύπωση. Μας αρέσει, του αρέσουμε. Πάντα προσπαθούμε να προβάλλουμε την καλή μας πλευρά. Είναι ακόμα αρχή. Μετά τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο μετά, παιδιά. Κάπου στην Κίνα, όμως είναι σαν να το βλέπω λίγο και στην Ελλάδα. Σε σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, έτσι. Εκεί πέρα πήγε ένας άνδρας να φορτίσει το δικό του αυτοκίνητο. Και όλες οι θέσεις ήταν κατηλημένες, όχι όμως για το λόγο που έπρεπε. Κάποιοι απλά είχαν παρκάρει εκεί τα αυτοκίνητά τους. Τι έκανε, άρχισε να σπάει τζάμια. Δεν ξέρω, θα μου πείτε τραγικό, ντροπή του, δεν είναι στα καλά του άνθρωπος και όλα τα σχετικά. Όμως, αν σας πω ότι κάπου του δίνω και ένα δίκιο,

Ναι, εντάξει. Δεν είναι ωραίο να παρκάρουμε σε κάποια σημεία που δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε ή πρέπει για εμάς. Το καταλαβαίνω, έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολο προφανώς όχι μόνο στην Ελλάδα το να βρούμε να παρκάρουμε, αλλά

0: Εσείς που δεν εγκρίνετε, και αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου και ήρθε και η Ξένια Κούρτογλου. Πάμε να την ακούσουμε. Περισσότερο φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη σε λίγο.
1: Όταν ξεκινάει μια δυνατή σχέση, εύκολα, αυθόρμητα και φυσικά την βάζετε σε πρώτη προτεραιότητα. Φροντίζετε θερμά το σύντροφό σας και είστε πάντα η καλύτερη εκδοχή σας. Στην πορεία όμως, τα περισσότερα ζευγάρια μπαίνουν σε ρουτίνα, ξεχνούν και παραμελούν και τη σχέση και το σύντροφό τους. Γι' αυτό σήμερα θα μοιραστώ κάποιους τρόπους για να διατηρήσετε τη σχέση αληθινής αγάπης για πάντα. Στο νούμερο 1. Κρατήστε τη σχέση και τον άνθρωπό σας σε πρώτη προτεραιότητα όπως στην αρχή. Η σχέση είναι από μόνη της μια οντότητα, είναι σαν ένα λουλούδι που για να μείνει ζωηρό και ανθισμένο χρειάζεται φροντίδα. Γι' αυτό, όσο επιβαρημένη η καθημερινότητα και υποχρεώσεις κι αν έχετε, διατηρήστε το σύντροφο και τη σχέση σας σε πρώτο πλάνο. Νούμερο 2. Συνεχίστε να σκέφτεστε και να συμπεριφέρεστε όπως στην αρχή. Μην κάνετε το λάθος να θεωρείτε το σύντροφό σας δεδομένο. Κάθε μέρα δείξτε την αγάπη σας, δώστε ένα φιλί, πείτε σ' αγαπώ και συνεχίστε να κάνετε μικρές εκπλήξεις και κινήσεις για να του δίνετε χαρά. Και βέβαια φροντίστε τον εαυτό σας όπως κάνατε στην αρχή. Την εμφάνισή σας, τον ντύσιμό σας, τα κιλά σας, τα μαλλιά και τα νύχια σας. Και μην αφαιθείτε να παραμελήσετε και να γίνετε κάτι άλλο από αυτό που γνώρισε, ερωτεύτηκε και αγάπησε. Στο νούμερο 3. Μάθετε να διαφωνείτε γόνιμα. Μέσα στη συμβίωση θα έρθουν στιγμές που θα διαφωνήσετε ή θα ανακατευτούν στη σχέση σας τρίτα πρόσωπα. Όταν γίνονται αυτά, θυμηθείτε πως εσείς έχετε πάντα την επιλογή για το πώς θα αντιδράσετε. Καθίστε ήρεμα και συζητήστε με τον σύντροφό σας. Η διαφωνία είναι μια γόνιμη διαδικασία, γιατί μπορεί να σας φέρει πιο κοντά. Και ποτέ, μα ποτέ, μην κοιμηθείτε τσακωμένοι. Φροντίστε ό,τι και αν συμβαίνει να τα έχετε βρείο στο βράδυ και μην αφήσετε τη νύχτα να περάσει με παράπονα και θυμούς, γιατί αυτή η ενέργεια θα σας ακολουθήσει και την επόμενη μέρα. Στο νούμερο 4. Δώστε ο καθένας χώρο και χρόνο στον άλλον. Στην ιδανική σχέση δεν έχουμε δύο μισά που συμπληρώνονται το ένα από το άλλο. Έχουμε δύο ολοκληρωμένους ανθρώπους που επιθυμούν να συμπορευτούν στη ζωή στηρίζοντας ο ένας τον άλλον. Για να το πετύχετε αυτό, χρειάζεται ο καθένας να έχει δικό του χώρο και να αναπνέει, να αναπτύσσει τις δραστηριότητες, τα χόμπι, τις φιλίες του. Μην το φοβάστε αυτό. Αντίθετα, ενισχύστε το, γιατί μόνο ελεύθερος ένας άνθρωπος μπορεί να αγαπήσει και να αγαπηθεί αληθινά. Και στο νούμερο 5. Φροντίστε να έχετε αρκετό προσωπικό χρόνο οι δυο σας. Στην αρχή τα ζευγάρια θέλουν πολύ να είναι μόνα τους, να πούν και να κάνουν τα δικά τους, να εκδηλώσουν τον έρωτα και την αγάπη τους, και αυτό είναι κάτι που τροφοδοτεί τη σχέση και μεγαλώνει τη σύνδεση. Γι' αυτό, ό,τι και να συμβαίνει, προγραμματίστε να βγαίνετε συστηματικά μόνο οι δυο σας σαν ραντεβού, να βρίσκετε ευκαιρίες για λιγοήμερες αποδράσεις επίσης μόνο οι δυο σας και να κάνετε κοινές δράσεις που σας φέρνουν πιο κοντά. Σε αυτές τις ευκαιρίες, αποφύγετε να μιλάτε μόνο για πρακτικά θέματα. Αντίθετα, μιλήστε για τα συναισθήματά σας. Εκφράστε την αγάπη σας και τιμήστε τον σύντροφό σας, θυμίζοντάς του πόσο πολύτιμος είναι για σας και πόσο τυχεροί νιώθετε που είναι δίπλα σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και
2: Bravo FM.gr. Ανεβάζει διάθεση.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Lessas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Μπράβο, 89,6.
3: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.

0: Τα καλύτερα τώρα.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Αυτή είναι η Κλαυδία, λοιπόν, η Κλαυδία που γνωρίσαμε καλύτερα στο προηγούμενο διαγωνισμό της Eurovision. Μία καριέρα ξεκίνησε για εκείνη και νομίζω για όλα τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτό το διαγωνισμό τελικά, και αυτό είναι το ζητούμενο και όχι η πρώτη θέση, δηλαδή εντάξει. Οι πρωτιές τελικά για ποιους είναι, αναρωτιέμαι, και πόσο...

Έτσι είναι, καρδιές. Καρδιές που θέλουν τόση φροντίδα όσο μπορεί να χρειάζεται και το σώμα μας. Παρ' όλα αυτά, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, που έδωσε πρόσφατα μία πολύ ωραία συνέντευξη, είπε ότι πρέπει αυτό το καλοκαίρι, μετά από διάφορες ατυχίες που είχε εν πάση περιπτώσει την προηγούμενη σεζόν, τα play-offs, που δεν πήγε και καλά με τους τραυματισμούς που είχε, είπε ο ίδιος βέβαια ότι κάθε ατυχία κρύβει μια ευλογία, είναι πολύ καλά και υγιής. Έτσι, και τώρα θα προετοιμαστεί μέσα στο καλοκαίρι, προσέχοντας το σώμα του, αυτά που χρειάζεται να κάνει με αυτό για να δώσει παράταση στην καριέρα του. Είναι 31 ετών. Είναι πάρα πολύ νέος, αλλά όχι ακριβώς για επαγγελματίας αθλητής. Κάτι βέβαια που κρύβει άλλες δυσκολίες, όπως το να χάνει γενέθλια, γιορτές σχολικές των παιδιών του και όλα τα σχετικά. Δεν παραλείπει βέβαια μέσα στη συνέντευξή του να μιλήσει για τους γονείς του και ειδικά για τον πατέρα του, που δούλευε σκληρά για να φέρει φαγητό στο τραπέζι, που πολλές φορές δεν άγγιζε ο ίδιος προκειμένου να χορτάσουν τα παιδιά του.

Εδώ ήμασταν λοιπόν με λίγα λόγια αλλά πάρα πολλά τραγούδια. Τα πιο πολλά, τα πιο όμορφα, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια είναι σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Χρόνια τώρα, Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. 2 ώρες είμαστε εδώ, τα ακούμε, τα απολαμβάνουμε και λέμε τα δικά μας. Έτσι. Έτσι κάνουν οι παρέες. Οι παρέες γράφουν ιστορία και πόσα ακόμα μπορώ να πω σε σχέση με αυτό. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα. Αύριο πάλι εδώ θα είμαστε.

0: μόνο Μπράβο.
1: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανίτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms. Κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς. Τον Τσιουέτε Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
3: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
3: Housebrand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
4: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
3: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
5: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
6: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
5: Στη σόγια.
6: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
5: Εγώ θέλω.
6: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
5: Χωρίς πίτα.
6: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
7: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
8: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο.
9: Daily Couscous.

0: Daily Couscous, εδώ είμαστε. Πέμπτη σήμερα, 28 του Μάη, και είναι αυτό που λες, έρχεται ένα ωραίο τριήμερο.
1: Έρχεται.
0: Δηλαδή έχουμε άλλη μία μέρα, έρχεται. Άλλη μία εργάσιμη.
1: Έρχεται.
0: Περίμενε. Και μετά έχεις ένα ωραίο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Καταπληκτικό.
1: Στα δικά μου τα μαθηματικά. Η αυριανή μέρα δεν υπάρχει καν.
0: Δεν είναι.
1: Δηλαδή,
0: εσύ αύριο μετά την εκπομπή δεν πετάζει.
1: Ναι, δεν υπάρχει, ναι. Είναι, πάω Κύπρο.
0: Μάλιστα.
1: Πάω Κύπρο και γυρίζω και εκεί.
0: Ωραία.
1: Δευτέρα γυρίζω.
0: Ένα Μασούτη είναι στην παρέα μα, δεν θέλω να το ξεχνά. Ένα Μασούτη που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο. Ένα Μασούτη που ενδιαφέρεται για τον ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνουμε. Καθώ σε κάθε κατάστημα μπορεί να ανακυκλώσει λαμπτήρε, μπαταρίε, μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικέ μικροσυσκευέ, χαρτί και οτιδήποτε άλλο θέλει. Επίση μιλάμε για το καλύτερο περιβάλλον, γιατί και τα βιοκλιματικά του στοιχεία είναι τέτοια που αλλάζουν τα φίλτρα και οι άνθρωποι προσέχουν πάρα πολύ το αρετικά με τα air condition. Best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και δεν ξεχνά ότι είναι ένα κατερτισμένο προσωπικό σου ηχθιοπολείο, ποροπολείο και κρεοπολείο για να σε εξυπηρετήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, επιπτώσει Γιώργο Μαζονάκη, θα μιλήσουμε για τη συναυλία τη μεγάλη που έχει σε πολύ λίγο. Να τα πούμε και αυτά.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, 10 Ιουνίου. Στο
1: Προβλήτα Β,
0: στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Μπορείς να πάρεις τα εισιτήρια σου από το more.com. Μαζί του είναι ο Τρανός. Μια συναυλία που σίγουρα δεν θες να χάσεις.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

0: σας πω ότι μετά από ένα βίντεο που είδα, θεωρώ ότι πρέπει να παρέμβει το Υπουργείο Πολιτισμού. Κάποια παραδοσιακά τραγούδια πρέπει να απαγορεύονται να διασκευάζονται. Δηλαδή πια μιλάμε για προσβολή της νοσίας εδώ.
1: Και διάβασε και το τελευταίο του. Συγγνώμη παιδιά, αλλά μου στέλνει μια φίλη μου. Τέλος πάντων.
0: Η κατάστασή μας είναι στα μη περαιτέρω. Θα μου πείτε τώρα, πολύ ωραία περνάτε εσείς, πάρα πολύ ωραία τα λέτε. Δεν καταλαβαίνουμε για ποιο, γιατί αναφέρεστε. Δεν μπορούμε.
1: Ναι,
0: δυστυχώς.
1: Θα καταλάβετε σίγουρα. Αλλά. Παναγιώτη, δεν είναι καθόλου καλά. Παιδιά, το έβαλα. Αλήθεια, δεν το ξέρω έτσι. Το έβαλα να δει κάτι και δεν είχε.
0: Δηλαδή, κάποια πράγματα είναι απλά ντροπή. Και αφού δεν έχεις ντροπή εσύ για τον εαυτό σου, κάποιος άνθρωπος θα πρέπει να σου πει. Είναι λάθος. Είναι λάθος απλά. Θα πω αυτό και θα πάω να ακούσω τις καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού.
1: Να ανοίξω τα αυτιά μου.

0: να μ' αγαπάς. Αυτή είναι η Δέσποινα Μπαμπή. Γιατί δεν μας αγαπάει άνθρωπος με αυτά που περνάμε. Δεν μας λυπάται η ψυχή.
1: Δεν
0: μας λυπάται η ψυχή. Θέλω να σας πω απλά ότι το political correct σας μάρανε. Μόνο αυτό θέλω να πω. Γενικότερα αναφέρομαι. Δεν αναφέρομαι σε κάτι συγκεκριμένο.
1: Όχι,
0: δεν αναφέρομαι σε τίποτα συγκεκριμένο.
1: Όχι.
0: Σήμερα λέει και daily throwback η Ελένη Williams.
1: Βέβαια.
0: Τουλάχιστον.
1: Αυτό για daily
0: άλλο,
1: throwback.
0: Αμή τι άλλο.
1: Αμή τι άλλο. Τέλος πάντων, παιδιά, έχω χάσει. Ναι. Λοιπόν, ακούστε, ήθελα να πω εγώ κάπου εδώ ότι έβλεπα τώρα τον Brad Pitt σε μια εμφάνιση που έκανε. Στις τελευταίες του εμφανίσεις, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι, Παναγιώτη μου. Είναι ζωγραφιστό κουκλάκι.
0: Είναι.
1: Είναι
0: ωραίος άντρας.
1: Ρε άστο, ναι, ωραίο άντρα, ναι, πολλούς. Αλλά δεν περνάει μέρα από πάνω του. Δηλαδή, αυτός τι είναι, Benjamin Button.
0: Αυτός δεν το έχει παίξει.
1: Ναι. το σκέφτηκα
0: πολύ ωραίο.
1: Είναι ο Benjamin Button τελικά. Δηλαδή δεν ήταν τυχαία η επιλογή του.
0: Ήταν
1: το
0: τυχαίο. Ήταν τυχαίο.
1: Παιδιά.
0: Ήταν τυχαίο. Δεν ήταν τυχαίο.
1: Πάμε να συνεχίσουμε.
0: Γιατί το λες αυτό.
1: Εντάξει,
0: λε και έχει ένα θέμα. Λε και νομίζει ότι γίνεται κάτι. Λε και συμβαίνει κάτι σε μένα. Το κάνει με έναν τρόπο πολύ περίεργο.
1: Είμαι πολύ οκ με αυτό.
0: Μπράβο.
1: Οπότε.
0: Συγχαρητήρια.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41 447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors. Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή Ραντελικού Κουσίνη στην παρέα σου. Εδώ είναι η Ελίνα Ουίλιαμς απέναντί μου. Έτοιμη για τα πάντα.
1: Ναι, και ο Παναγιώτης Σίμος εδώ είναι που κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Εγώ δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια.
1: Καλά, όχι, ναι, δεν είναι.
0: Βόδι στέκεται, κάθεται πάνω στη γλώσσα μου. Πώς το λέγεται αυτό?
1: Ποιο?
0: Που λένε ότι δεν μπορεί να μιλήσει. Μου λέει βόδι κάθεται πάνω στη γλώσσα.
1: Δεν το ακούσει ποτέ αυτό που λες.
0: Πολύ ωραία. Μόνο μου σε αυτόν τον πλανήτη ζω.
1: Αυτήν την τέτοια δεν την έχω ακούσει ποτέ την ατάκα. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Συγγνώμη, σου ζητώ συγγνώμη. Σου υπόσχομαι ότι μετά, μόλις ξανανοίξουμε πάλι το μικρόφωνο, θα είμαι δίπλα σου και θα έχω ακούσει κάποια άλλη αντίστοιχη.
0: Τέλεια, σε ευχαριστώ. Ναι. Ελένη Φουρέρα, Καραμέλα, έτσι θα γλυκαθούμε λίγο. Καλοκαιράκι έρχεται, είναι αμαρτία. Ζωνάμε.

0: λάθος από Ηλία Βρετό. Δεν ξέρω αν έχει πάει λάθος η σημερινή εκπομπή μέχρι στιγμής, αλλά θα την βελτιώσω.
1: Ναι, όχι.
0: Θα το φτιάξω.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι έχει.
0: Δεν το θεωρείς.
1: Δεν θεωρώ καθόλου ότι έχει
0: τι
1: πάει
0: θεωρείς
1: λάθος. Θεωρώ ότι πάει πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι αποσυντονίστηκες λίγο από αυτό που σου έδειξα και σου ζητώ συγγνώμη μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Απλά δεν ήθελα να το δεις απότομα.
0: Την καρδούλα σου.
1: Δεν ήθελα να το δεις απότομα.
0: Μέσα από το βάθη την καρδούλα σου.
1: Παιδιά, ήθελα λίγο να σας φυτίζω την προσοχή όσον αφορά το. Σοβαρά τώρα. Όσον αφορά το.
0: Ναι.
1: Τις διακοπές τις καλοκαιρινές. Δεν είμαι καλά, έτσι το βλέπεις. Τις καλοκαιρινές διακοπές. Γιατί έχει αρχίσει και γίνεται ένας χαμός με τα εισιτήρια. Λέω εγώ τώρα. Και.
0: Α, σε εμάς μπήκε νέο καράβι στην Αμοργό. Θα κάνει 4,5 ώρες. Έχω συγκλονιστεί.
1: Πόσο
0: δεν το πιστεύω. 6. Το γρήγορο, το high speed.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά.
1: Από το. Δεν έχω.
0: Είναι. Το ξέρω, αγαπητέ μου. Αν έχει έρθει, θα το είχα μάθει.
1: Έχει. Σε έχω ξαναρωτήσει σίγουρα.
0: Δεν έχει αεροδρόμιο.
1: Α, εντάξει. Okay. Αυτό ήθελα να.
0: Γιατί έχει την άξο που είναι στη μισή ώρα.
1: Οπότε από την άξο.
0: Κανονικά θα πρέπει να είχαμε κι εμείς. Αλλά δεν έχουμε. Κοίτα, κιόλας η αλήθεια είναι ότι τώρα η Αμοργός είναι μόνο 3 μήνες. Για να κάνεις ένα ολόκληρο αεροδρόμιο για 3 μήνες. Αλλά από την άλλη είναι και μεγάλη απόσταση. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε μια διασύνδεση που είναι εύκολη.
1: Πάντως, ναι. Με το ίδιο σκεπτικό βέβαια θα μπορούσε να μην έχει και η Αλεξανδρούπολη που λέει ο λόγος σε αεροδρόμιο. Γιατί είναι
0: η Αλεξανδρούπολη,
1: κοντά,
0: όχι, έχει ρεσίτα. Πες το.
1: Έχει τις βάσεις τις στρατιωτικές. Ναι, ναι. Ισχύει και αυτό. Ωραία η Αλεξανδρούπολη, by the way.
0: Δεν έχω πάει. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο φίλο μας το Σάκη.
1: Βέβαια.
0: Στο Σάκη του Σταυρίδη.
1: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
0: Αν μας ακούσει, Σάκη, στείλε ένα μήνυμα.
1: Βέβαια.
0: Έγινε και ο γιος του 18 που είδα. Ο Σάκης Σταυρίδης, στον Energy. Έγινε και ο γιος του 18. Να. Με το χαίρεσε το αγόρι σου. Τώρα δεν μπορεί να του κάνει πήγε τίποτα.
1: Αυτό. Ενηλικιώθηκε πια. Φυλάκια.
0: Άντε γεια. Να δεις τα ωραία, Σάκη μου. Να δεις τα ωραία. Λοιπόν, Πέγγι Ζήνα, Άμυνα και επιστρέφουμε.

0: σε δύο μόνο μάτι. Αυτό είναι ο Αναστάσιος Ράμος.
1: Βέβαια. Εξαιρετικός.
0: Ο οποίος έχει γίνει και μπαμπάς.
1: Είναι, δεν νομίζω ότι έχει γίνει μπαμπάς. Έχει αλλάξει εγωισμό.
0: Νομίζω ότι η Εύη του αλλάζει πάνες. Σίγουρα.
1: Ναι, καλά.
0: Σίγουρα. Δηλαδή
1: έρωτα.
0: Δεν είναι μόνο στη μικρή.
1: Έχει υπάρχει έρωτα.
0: Είναι και σε αυτό. Ναι.
1: Με το...
0: Μπράβο του, μπράβο του. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ τον χαίρομαι εγώ τον Αναστάση σε αυτά.
1: Και εγώ σε όλα τα επίπεδα τον χαίρομαι τον
0: Είδα τον τίτλο του τουρ της Έλενας Παπαρίζου, το Αλήθεια ναι. Τώρα. Οπότε πιστεύω αυτό είναι και ο τίτλος του νέου του τραγουδιού. Μόνος μου, αφού μου βγάζω αυτό το συμπέρασμα.
1: Το ξέρεις τώρα και το λες ή...
0: Το ξέρω. Αλλά λογική.
1: Αλλά το λες όπως το λέω για την Τάρα και τη Φουρέιρα, α πούμε, ή το λες για το ξέρεις όντως.
0: Λέω. Ξέρω τι έτσι λέγεται. Ξέρω και αυτή που το έγραψε το στίχο γι' αυτό. Έχω. Κορνέ.
1: Αυτή που τον έγραψε.
0: Υπάρχει στιχουργός στο στίχο, δεν το γράφω μόνο στο
1: κουτί. Όχι, είπε αυτή, οπότε προσπαθώ να σκεφτώ ποια μπορεί
0: ξέρω
1: να είναι.
0: Ξέρω την κοπέλα που το έγραψε το στίχο. Ελένα Βραχάλη τον έγραψε.
1: Α, εντάξει, γιατί έτσι όπως το είπε στην κοπέλα, λέω θα είναι κάποια, ξέρω εγώ, η Γεωργία.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά ναι, εντάξει.

0: Μπράβο, 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας, σμας!
3: Αμερικανιά κέτσι!
4: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
3: Σμας, κράντς, σμάντς!
4: Ναι, σμάντς! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο μας νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Σμάντς, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
5: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
6: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ!
7: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
6: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
8: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
9: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
8: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
9: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
10: Με κοιτώ ο εργόρμος.
11: Cuando quieras.
12: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα, τώρα.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής ξεκινάμε. Αυτός είναι ο Απόνο Ρεμπέτικο. Εδώ είμαστε και προχωράμε σε γνωστά και γνώριμα μονοπάτια.
1: Σε πολύ πολύ λίγο θα έρθουμε με ένα daily throwback εκκλησίας. Όχι, όχι.
0: Θα μου ξαναβάλεις πάλι και το πήγες βάλει και δεν είχαμε πλέον. Ό,τι δεν βρίσκω το βάζει, το ξαναβάζει. Για σιγουριά.
1: Σταμάτα. Είτε ένα άλλο που ήθελα να σου βάλω, μου τα είχα πέσει δίπλα στο άλλο. Τέλος πάντων, ό,τι είναι, whatever. Έχω χάσει τα
0: βράδια.
1: Whatever. Ήθελα να πω κάτι όμως, τώρα και το ξέχασα. Είδατε. Τέλος πάντων, θα επιστρέψουμε με ένα daily throwback σε πολύ, πολύ λίγο. Πόσο. Άλλη μια ώρα έχουμε, σωστά. Έχω χάσει τις ώρες.
0: Δεν ξεκινάμε δεύτερη ώρα.
1: Εντάξει. Λοιπόν, ένα μα ο ξύνο εδώ στην παρέα μα και είναι δίπλα μα. Οπότε δεν θέλω καθόλου να το ξεχνάτε αυτό. Δεν θέλω να.
0: Δεν θέλω να ξέρει πω για σένα με με χώμα.
1: Να παραστατείτε και το λέω γιατί εγώ, ας πούμε, κατέβασα ένα διαδραστικό. Όχι, κατέβασα. Έχω το application, οπότε μπήκα στο διαδραστικό χάρτη γιατί είχα πάει στην Αλεξανδρούπολη τώρα την προηγούμενη εβδομάδα. Και είχε πάλι. Ενωμάζω τη δίπλα μου για να είμαι πολύ ειλικρινής. Οπότε, ναι, να το ξέρετε αυτό γιατί τώρα που θα πάτε και στις διακοπές σας το χρειάζεστε. Ο Παναγιώτης χορεύει απέναντι μόνος του. Θέλω να σας ενημερώσω. Ξέρω γιατί.
0: Βλέπω
1: τώρα
0: το τραγούδι που έρχεται.
1: Okay. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, να εκδώσετε και τη Mastercard, όπου είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας σας. Τσεφτετέλη, μάλλον είναι αυτό που έρχεται.
0: Όχι.
1: Okay.
0: Και ξεκινάω και κάνω και χορευτικά.
1: Ναι, κανονικότατα χορευτικά.
0: Χέλη, χέλη! Ένα μα δείτε λοιπόν είναι δίπλα σου για σένα που θέλει να κάνει τι αγορέ.
1: Μια μάσκα τη χμήνη.
0: Μια μάσκα, δεν είναι όπλο οικονομία. την έχει και βγαίνει και τη μέρα σου, μετέχει μεγάλου διαγωνισμού και μεγάλε κληρώσει και δεν ξεχνά για κάθε σου συναλλαγή να τη χρησιμοποιεί γιατί ανταμείβεσαι με πόντου και για κάθε 200 πόντου παίρνει 6 ευρώ έκπτωση του λογαριασμού. Νίκο Βέρτη, αν καταλάβαινε και ερχόμαστε λοιπόν με ένα daily.

0: Μπερδέματα, αυτό είναι η Ζόζεφιν, αγαπημένο τραγούδι από το πρόσφατο παρελθόν θα πω. Ένα daily throwback έρχεται, daily couscous στο Facebook, daily κατ' ο Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram, daily couscous 2 στο TikTok. Λοιπόν, και περιμένω την Ηλένια. Έχεις βρει προφορία το τραγούδι?
1: Κοίταξε να δεις. Έχει γίνει μια επανεκτέλεση του συγκεκριμένου τραγουδιού.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα θα σε πάω στο 1990.
0: Πολύ ωραία.
1: Μάλλον.
0: Ναι.
1: Τη μουσική και τους στίχους τους έχει γράψει ο Γιάννης Καραλής.
0: Μάλιστα. Γυναίκα, άντρας.
1: Μαζί. Και τα δύο.
0: Δουετό.
1: Είναι και γυναίκα και άντρας.
0: Δουετό.
1: Όχι, είναι το ίδιο. Δουέτο. Δουέτο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πω από τώρα, εντάξει. Κλέβω εκκλησία. Εντάξει.
0: Πολύ ωραία.
1: Σε βλέπω όταν τρέχεις.
0: Που σάψε μωρέ, πολύ να δάντης.
1: Μωρό μου το πρωί.
0: Ποιος το είχε κάνει διασκευή αυτό, εγώ εκεί κόλλησα.
1: Είχαν κάνει από ό,τι βλέπω μια επανεκτέλεση, γιατί είναι λέει του 14.
0: Ένα remaster είχαν κάνει.
1: Ναι.
0: Όχι επανεκτέλεση λοιπόν.
1: Αυτό
0: σε βλέπω όταν τρέχεις, μωρό μου το πρωί. Το τζόκινγκ κάνει τέλειο κορμί. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Βρέχει αυτή η Αναστασία. Daily Couscous, εδώ είμαστε παρέα.
1: Ναι. Κάτι ξεκίνησε να μου λες πριν για το Γιάννη το κούμπο. Μετά κάτι άλλο ήθελε να. Γενικώ.
0: Λοιπόν, άκου. Έχω βρεθεί. Πρώτα μου ταξίδια στο Λονδίνο. Είχα πάει παρέα με το φίλο μου τον Νικόλα. Νικόλα, εγωιστικούς χαιρετισμούς. Ο οποίος Νικόλας δεν είναι καθόλου του ποδοσφαίρου. Τύπος. Φίλο τώρα, αρκετά χρόνια πριν. Ο Νικόλας λοιπόν ήταν τότε και gold στην συγκεκριμένη αεροπορική, στον όμιλο της Star Alliance. Και μπορούσαμε και μπήκαμε στο lounge τότε. Καμία σχέση με το lounge του τώρα, ας πούμε, του Λονδίνου. Ναι. Μπορεί να ήταν και άλλο terminal, δεν θυμάμαι. Και εκεί λοιπόν βλέπουμε το Ροναλντίνιο. Και λέω του Νικόλα, Ροναλντίνιο.
1: Ναι.
0: Πάμε να βγάλουμε φωτογραφία. Και τρέχουμε δύο κουλοί άνθρωποι στη μέση του lounge. Ο άνθρωπος να προσπαθεί να προλάβει την πτήση του να φύγει και να το σταματάνε για φωτογραφίες, χαμός, και να του λέει πρέπει να προλάβει την sorry, just a photo. Και μετά προσπαθούσε να πήγε άνθρωπος, λέει also my friend, και πάω και βγάζω και εγώ φωτογραφία.
1: Και έχεις φωτογραφία με τον Ροναλντίνιο.
0: Φυσικά. Το θέμα δεν είναι αυτό. Γυρνάμε, έχουμε αφήσει τα πράγματα μας μόνα τους. Έχουμε τα μέσα στο λαό. Τέλος πάντων, γυρνάμε, όλα μια χαρά, και μου λέει ο Νικόλας, ρε εσύ, πολλοί τον πειράζουν αυτό. Λέω, τι εννοείς? Μου λέει, τον αλλάζουν. Μου λέει, καμία σχέση από κοντά. Του λέω, Ροναλντίνιο. Τέτοια χάλια λέω που έχει κανονικά, τέτοια χάλια και από κοντά.
1: Νόμιζα ότι ήταν Ροναλντο.
0: Ναι. Και τρέχαμε γιατί νόμιζα ότι ήταν Ροναλντο από τη διαφήμιση του Σαμπουάν. Και του λέω, χαίρομαι, γιατί πάνω απ' όλα είσαι φίλαθλος. Πάνω απ' όλα είσαι ο άνθρωπος.
1: Το ποδοσφαίρο.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Μπράβο, 89,6.

0: Τέταρτο ημέρα εκπομπής, εδώ είμαστε.
1: Παιδιά, μπορώ να σας ζητήσω μια τεράστια χάρη, σας παρακαλώ. Όποιος βρίσκεται στην Αθήνα. Και όχι μόνο στην Αθήνα, γιατί θα υπάρξω σε πολλές πόλεις.
0: Θα υπάρξω σε πολλές.
1: Ναι, γιατί θα κάνω, γιατί έχουμε τροπηρία. Θέλω να μου στείλετε ωραία μαγαζιά και στον Παναγιώτη, δηλαδή στείλετε, που να έχουν αυτό το μπρούκι. Αυτό που είναι
2: μπράουνι με
1: κούκι. Σας παρακαλώ, αν υπάρχει
0: πολύ
1: κάποιος...
0: Πολύ λιγοτικό ρε φίλε, μέχρι και εγώ που τρώω τη σοκολάτα.
1: Όχι, με έχει πιάσει, το βλέπω παντού με πιάνει, με το που το βλέπω με πιάνει ελώρια. Θέλω να το...
0: Σε ένα ρώσιο που είναι έτσι.
1: Θέλω να το γευτώ ρε παιδί μου, δεν το έχω φέει ποτέ. Δεν μεταξύ κάνω και αποτοξίνους από τη ζάχαρη και από όλα αυτά.
0: Φαίνεται, το, αν ένα πράγμα αυτή τη στιγμή δηλαδή μου αυτός... κάνει focus είναι αυτό.
1: Ρε, τα βλέπω και λέω Χριστέ μου. Πότε θα έρθει αυτή η ώρα και η στιγμή να μπορώ και εγώ να ξαναφάω, ας πούμε, κάτι που.
0: Γιατί ποιος σταματάει στο να φας, ας πούμε.
1: Εγώ!
0: Α, εσύ. Αφού σου, μόνο.
1: Η παραλιά!
0: Ποια?
1: Η παραλιά.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Η παραλία.
0: Α. Mm. Σαν τη μάνα του Βουτσά. Κάτω να πω. Ωραιότατα, δεν σε ενοχλεί τίποτη.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε.
1: Θέλω να το φάω.
0: Μάλιστα. Υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Ναι. Στέλλα καλή.
1: Αυτό θέλω και εγώ, μου βγω στην παραλία μετά. Η κοιλιά μου και εγώ. Η υπεύθυνη.

0: Έτσι έχει μάθει Πέτρος Ιακωβίδης, Daily Couscous, εδώ είμαστε παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, λοιπόν.
0: Δεν ξέρω πια τι άλλο να κάνω. Πραγματικά, έχω παραδώσει κάθε.
1: Τι. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημά σου.
0: Να καταλάβεις τώρα κι εσύ. Πάμε να ακούσουμε Κατερίνα Λιώλου λογαριασμό και καλά είμαστε.

0: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Η Ντάφνη Λόρενς εκεί έκανε. Τι έβαλε την πινελίτσα τη. Ποια πινελίτσα τη δηλαδή.
0: Το εγώ το είχε γράψει ο Νίκος Καρβέλας, δεν το ξέρει. Και απλά το κομμάτι τη Ντάφνη Λόρενς είχε γράψει.
1: Έβαλε την πινελίτσα τη, αυτό είπα.
0: Νομίζω ότι πιο πολύ τη έδωσε η Δύση παρά η Ντάφνη στη Δύση.
1: Νομίζω όμως ότι. Όχι, νομίζω. Η Δύση προσεγγίσει την Ντάφνη Λόρενς.
0: Ναι. Γιατί κάνανε παραγωγή η Ντάφνη με τον Τζέι Καλ στο συγκεκριμένο τραγούδι. Παραγωγή του τραγούδι.
1: Okay, πάντως,
0: γιατί η Άννα μόνο Νικόλα Καρβέλα.
1: Γιατί, ναι, γιατί μου το είχε πει τότε εμένα. Εγώ είχα φέρει καλεσμένη τότε τη Δάφνη και μου είχε πει ακριβώς πώς είχε γίνει το σκηνικό. Τι είχε γίνει, την είχε προσεγγίσει κλπ. Και τη είχε.
0: Λοιπόν, εγώ θα έρθουμε και αύριο να τα πούμε, γιατί δεν θα τελειώσουμε σήμερα. Θα κάτσουμε μέχρι του χρόνου. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην ίδια κορυφαία συνότητα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International.

0: είναι εμπειρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74, Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99 και χωρίς αλκοόλ Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42398 και 23384.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
8: Κοίτα πώς το χτυπάει!
9: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash!
8: Αμερικανιά και έτσι!
9: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
8: Smash! Crunch! Smunch!
9: Ναι, Smunch! Ο λόγος για να πεις γεια μου!
8: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
9: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Μπράβο! 89,6 bravofm.gr.

0: Είναι εμπειρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρι-κρι παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιορτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plessas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα, τώρα.

0: Μπράβο. 89,6.
1: House Brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: House Brand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος.

0: όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον Προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλω σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
4: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms. Κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς. Τον Τσιουέτ Ελετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος μες στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γεια μου!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
0: Μόνο Μπράβο.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική, όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα και την Πέμπτη για δύο ολόκληρες ώρες στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Νίνο και η Τζόζεφιν στο Τι Κάνεις, ενώ λίγο πριν ο Απόν με το Ρεμπέτικο. Έρχονται Θοδωρή Φέρη και Πλάτη, Πέτρος Ιακωβίδη Στέλια, αλλά και η Ιουλία Καλυμάνη με το Μεξόδεψες. Καλή μας διασκέδαση.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Γιώργος Μαζωνάκης, επιπτώσεις, και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980-19-29-51. Έρχονται Ηλίας Βρετός στο λάθος σου και Γιώργος Σαμπάνης Δε Μ' Αγαπούσες, για να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε στη συνέχεια τις δικές σας επιλογές.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms. Κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς. Τον Τσιουέτε Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
1: Ήταν η Ριαλινίδου, εξηγήστε μου, μία επιλογή της Κατερίνας, ενώ λίγο πριν Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ για τον Χρήστο. Δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές και έρχεται αμέσως τώρα η επιλογή της Χριστίνας, Άννα Βύση και Αιγαίο.

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, ακούμε τις δικές σας επιλογές που μας τις ζητάτε στο Viber της εκπομπής στο 6980 19 29 51. Έρχονται αμέσως τώρα Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός για τη Λία και αμέσως μετά Χρήστος Αντιγκάη, Αναπνοή Ανατολή για το Λευτέρι.

0: 89,6.
1: Για μένα ένα μεσόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
4: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
5: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα.

0: και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Με κοίτω, Εραγόρνοθο.
2: Cuando quieras.
3: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Μικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Μικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.

σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

0: νύχτα στα FM.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

βράδυ Πέμπτης νύχτας στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Παναγιώτη, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Κωνσταντίνας, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η Κατερίνα με τα παράπονά μου, μία επιλογή της Δέσποινας και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχή από τα παλιά, Γιάννα Τερζή και Πασχάλης Τερζής, για σένα μόνο, για την Ελένη.

Ιουλία Καλυμάνη, εξαίρεση εσύ, μία επιλογή της Νικολέτας, ενώ λίγο πριν ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Φωτιά στη νύχτα για τη Γιώτα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1871 συντρίβεται η κουμούνα των Παρισίων, ενώ σαν σήμερα το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Σαν σήμερα το 1977 υπογράφεται στο Ζάπιο η Συμφωνία Ένταξης Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Σαν σήμερα το 1997 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα του Βασίλη. Νίκος Απέργης, αυτά τα χιλιά.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος! Κικυρίκου!
3: Η φάρμα το ζώο. Το κλασικό έργο του George Orwell έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα

0: ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι?
2: Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μπράβο, το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

0: 9,6.
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms. Κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς. Τον Τσιουέτ Ελετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.